0: Zor, Cleopatra a charl pe dili, te a charl che vare con camel te diliare la. Voi mu kil sa, te tradel palpale ando Egipto. Podrom kere del pe voi gindo, tai kerelik nevo plano, te lil perdal e Roma. Che vorta sarando Egipto camen zurales bugene te len perdal e Roma, tai sa ezor, cado janel e Cleopatra. Voi janel vico do, che iec anda sa codol cae camel te lil perdal e zor bucol Marcus Antonius, tai les si vorta iec holi e Octaviano Sosa. Perfect. Τα Εκλειόπατρα δελ πεγίντο και τε αύλα ο Μάρκους Αντώνιος πε λάκι ρίκ μπίρινα βόντουι τε λεν εζόρ πέσκε. Βόι λελ δεξίζια τε τράδελ τα ετε μαλάτζολε Μάρκους Αντώνιος όσα. Τα ετράδελ πο δούιτο πε πέσκε μάι σουκάρ παραχόντουρα μεδιταριανόσκι μόρια. Τα εκοδό κερέλ βόι τε κερέλ ο Μάρκους Αντώνιος τα βελ ιμπονοβάνο. Τα εβόρτα κάδε βικέρτζολπε. Ande Marcus Antoniusiosco gilo perle Cleopatra, tande lesche iaca, si voie mai shucar juvli ande intrego luma. Von lenpe, tai len avna trin shavora. Lenge sa zura ales drago te pirem pe paciva ketanes, von pirem pe paciva, tai vivon keren bare paciva, cae shaite incren curcenza.
1: Aca anac musaite kerjol codosa meca amav, Varikon ande muresha vura, musaite len perdal, vi Roma, tai vi Egipto. Aba naiman zorka delesa, e bari paciv siand sado. Tai lempa mande, murushukar sumna kuno lanzo, kai muroka mado u Marcus Antonius tasma. Muroka mado. Feri vita arab, ke e dushmanura, Αρεσένα αμέν, βάρισα βοτζές. Τα ημούσαι τε μάρας αμέν, τα ημούσαι τε νύρισα αράς. Τα ημούσαι τε μαλαβάστε ελέ, ε Οκταβιονάσος. Τα ελέσκε κετανέν. Ιόκφαρ, τα ημιστότευελ.
0: Πεγέκρικ, πε Μεδιταριάνοτσκι μόρια, ίνκρελ πε Εκλειόπατρα, Τα Μάρκους Αντώνιος. Τα επεκάβερικ, ίνκρελπε ο Οκτώβιονος. Αύλα, γεκ μάριπε. Κατώ γιάνεν σαβορι, τα εκοδό κονιερία, ίνκρελα, αλού μάκι μπάρι ζόρ. Κοντώ γιάνεν σαβορι. Κανώ μάριπε λέλπε, τσι γιάνελ κονικ κονιερία, αγγλονιμάσταρ, και σελ δούι ριγά, σι ζουράλε, τα εμάρεν πε ζουράλες. Φέρι, παλα γεκ βράμα σι κάτζολπε και κετάνι, καί Οκτώβιονος, Si mai zurale. Cleopatra, tai Marcus Antonius, musai te nashen, tai te garugion, tai aresen ande Alexandria, o sherut no foro ande Egipto. Feri cico te cibirin te increnpe. Che buttanda la che dushmanura aresen gi ante Alexandria, te acanac, a charle Cleopatra, che voi vestoia cado maripe. Sala che sune pazor tai barvalimata, hasaiven, Angla laki jaka. Tai voi garugel varisar, kata Roma ke ketani, tai mukel jek hira, ke voi mulas. Feri varisos mai choresker jolpe atunci, ke kano Marcus Antonius shunele hira, ke leski kamadik Cleopatra mulas, diljaivel vov ande briga. Vov delpe gindo, ke cimukelai ketanenan da Roma, te astarenles, tai vazdelo pre peski kucime shablja. Panda vel peske jaka, Tai mala vel peski shabla ande peskoper. Kana e Cleopatra shunel kodo, ke o Marcus Antonius si pomeripe, kerjol voi zurales brigaki. Ke lako gindo nas, ke vov sa ste pachal, ke voi sa spomeripe. Voi mangel leske bucharen, tana ven les late, kote kai voi garujol. Kana Marcus Antonius aresel late, merel vov ande Cleopatra ke vas. Cleopatra cicamel tavel astardicatar Octavianus, tai kerel sacodo so Marcus Antonius, tai lel pescotraio. E historia penel che muclasie che nasule sapes te dindalella ando colin, feri conic, cijanel vai codosi cacipe, vai na. Canae ketani, arachenla, pasciol voi muli, ande pescopato. Esurali Cleopatra si muli, dai lassa gialvio suno andò grobo, o suno davele mai zurali giuvli ande luma.
2: Du shundan episoda pa Cleopatra ande historicno soba historierummet på romani kai sikerdi katal munk studios ketane se svedicke radiosa Radio Romano. Programos has gerdo katar Adam Parno Shoppe, aktor Kassas Mimi Shoppe, producento Aiboldi Pepe Romani Ship gerdas Adam Parno Shoppe, originalno versias has gerdi katar Martin Engborg, Tove Palén, ai Frida Claesson Johansson, svedisko Bucci ai Inkeripe katar Stina Tyrell Semgård, ai ljudläggning Joakim Lövgren på Munk Studios. Gamestationes be mai but interessantne programura kusa uniande i mai interessantne manus ande historia. Jan Pamaro app Sveriges Radio aeroden på historierummet på Romani.
0: Du meshundan historicino soba historierummet på Romani kai saspa Cleopatra. Skina mengeso tu megin don pakadal historicine historian do Radio Romano po Radio Romano at sverigesradio.se vai pamare socialne medie. Nabis renke bienintara ken mai but historicine historie polovari pa Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, tai pa Cleopatra. Tai pa nabuteste shunena vipa kaver historicine manush po Arli dialekto, kodol avna pa Sofia Brzezinska, Pocahontas, Gustav Vasa, Mahatma Gandhi, tai pa Albert Einstein. Tai kadalesa romale shavorale, areslam po agoran da disot non shavorengo programo Radio Romano, kai shundanik historicino episoda anda historie rummet po romani. Te si kadec ki cibiris arante shunen sa, jan pamare internetoskirik www.radioromano.se, tai pamare applicatia Sveriges Radio. Rodeno pre Radio Romano vai romane paramici, tai kotara kenam mai but historicine episodi. Adam Parno Shoppe si mecca e si mastumenza ages, manga asci las feritina i situ menge anda tumari cuc vrama. Shukran Yazelan, romale, shavurale, tai ashen develesa.